Δε το διαιτολόγο τε αρρύεται με σοσιάλ. Κοί αφού στην κοπ. Ιού γίνει τσπαρχάνι. Νουκ μπαϊ μόντσιτ και μγρόντο Ιού γίνε μάια κότεθ.